0: ζωή να βράζει λόγο με λαλιστερή. Και σόρτο να ραλιστερ, φίλο ζωή να βράζει λόγο με λαλιστερή. Και σόρτο να ραλιστερ, φίλο ζωή να βράζει λόγο με λαλιστερή.
1: Ναι, του ξαϊνάρα, Radio Student.